0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation and you are listening to Eternal Radio.
5: Nice to see you.
6: Eternal Radio. We rock the world with the best music.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.

0: Παρασκευή πρωί, περιμένουμε να πάει βράδυ για να ακούσουμε ροκόμελο.
1: Ροκόμελο με τον Νίκο Αντωνίου κάθε Παρασκευή 10 το βράδυ στο Eternal Radio.

0: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
1: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνδυώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Λίγο, όχι. Τη μουσική τη θέλουμε όπως της αξίζει. Ολόκληρη. Για 13η σεζόν, κάθε Τρίτη 10 με 12 το βράδυ, παίρνουμε μαζί μουσικές ανάσες. Δύο ώρες με τραγούδια που αγαπάμε, τραγούδια που μας ταξιδεύουν και μουσικές που δεν χωράνε σε μετριότητες. Επιμέλεια και παρουσίαση εκπομπής Χριστίνα Δελιγιάννη. Eternal Radio, εκεί που η μουσική δεν σταματάει ποτέ, απλώς παίρνει ανάσα.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

σιωπή θα ρίξει. Να βγει απ' τη στάχτη μου ξανά.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός όμιλος Καλαμάτα συμβιώνω.

0: www.tas.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
1: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
0: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
1: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
0: dreamteam.org.gr
2: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Από τη βρετανική εισβολή και τη soul των 60's στη μεγαλειώδη δεκαετία του 70 και από τη synth-pop αυτοκρατορία των 80's ως την πολυσυλλεκτικότητα του σήμερα. Μέσα από αυτή τη διαδρομή δεκαετιών γεννήθηκε η ραδιογραφία. Όχι απλά μια εκπομπή, ένας χώρος όπου η μουσική δεν παίζεται, μοιράζεται, όπως τη μοιράζεται μια παρέα, όπως γράφεται ιστορία στο ραδιοφωνικό αέρα και θα τη γράψουμε μαζί. Είμαι ο Πάνος Καλογρίδης και το ραντεβού μας είναι κάθε Τετάρτη 10 με 12 το βράδυ στον Eternal Radio.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
4: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
3: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζωή είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
4: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εκγύμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
4: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ξεψυχούν στους δρόμους.
3: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
4: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου ΣΑΖΑ.
3: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος.

0: Στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
1: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
0: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
1: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
0: dreamteam.org.gr.
2: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξί.

0: Η ώρα στον Eternal Radio είναι 8.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10.
2: Ζούμε άλλη ευτυχία.
1: 10 χρόνια μαζί.
3: Όταν αδιαφορείς για το γείτονα που πυροβολείται αδέσποτα, όταν δεν δίνεις σημασία στη γειτόνισσα που πετά φόλες, όταν δεν παίρνεις σοβαρά το φίλο που πατάει ό,τι ζώο βρει μπροστά του με τα μάξι, όταν δεν κάνεις κάτι για το ξαδερφάκι σου που βασανίζει μέχρι θανάτου τα αδέσποτα, να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι αυτοί κάποια στιγμή θα κάνουν κακό σε σένα ή στην οικογένειά σου. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν βασανίζοντας και δολοφονώντας ζώα. Κάλεσε το 100, έστω και ανώνυμα. Και αν δεν ανταποκριθούν, ενημέρωσε τον εισαγγελέα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Δεν είναι ρουφιανιά, είναι ηθική σου υποχρέωση. Μην γίνεσαι συνένοχο στο έγκλημα. Φιλοζωική και περιβαλλοντική δράση εθελοντών Δίου Ολύμπου, ο Περίτας.
4: Γεια σας. Είμαι ο Παναγιώτης Μπερλής από τα Διάφανα Κρίνα και ακούτε Eternal Radio.

so good. So sweet.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι

0: Προάγει το πολιτισμό.
1: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
0: dreamteam.org.gr
2: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 9.
1: Υπάρχουν στιγμές που θες να ακούσεις αυτό.
2: Άιτε μες της γης το πυρωμένο κέντρο, άιτε δυο πουλιά φιλιούνται σε ένα δέντρο.
1: Αλλά μπορεί άλλες στιγμές να θες να ακούσεις και αυτό.

0: αλλά μπορεί και αυτό.
1: Τι ήθελα να κάνω, έχω ξεχάσει. Θα περιμένω, θα περιμένω, θα περιμένω. Ώσπου να θυμηθώ, θα περιμένω.
2: Θυμάμαι τραγούδια να λες για τις άδειες στιγμές, τις χαμένες καρδιές.
0: Όλα αυτά τα έχει ο Λαβύρινθος για 11η σεζόν στον αέρα. Κάθε Τρίτη 8 με 10 μόνο στο Eternal Radio.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Είμαι η Χριστίνα Γκόλια και ακούτε Eternal Radio.
5: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Η ώρα είναι 10.

0: Νωρίς νωρίς την Πέμπτη οι νότες ετοιμάζονται, χουρδίζονται, φρεσκάρονται, παίρνουν το θέμα τους και ξεκινούν για τον πιο φιλόξενο ιντερνετικό σταθμό, το Eternal Radio φυσικά. Η Σόλ με το κλειδί της για την εξώπορτα και η Φά με το δικό της για την κυρία είσοδο τρυπώνουν και από τις 6 στις 8 το απόγευμα σας καλωσορίζουν και σας κρατούν συντροφιά με μουσική που συντονίζει η Βάσια η Μητρά. Κάντε τις πρόβες σας, καθαρίστε το λαιμό σας και ραντεβού στο Eternal Radio να τραγουδήσουμε.
1: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσεις άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλεις φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 11.
1: Είναι ένα ταξίδι στα αστέρια εφικτό? Σύμφωνα με κάποιους επιστήμονες είναι, αρκεί κάποιος να ταξιδέψει πολύ γρήγορα, γρηγορότερα και από την ταχύτητα του φωτός. Τώρα θα μου πείτε και πώς μπορεί κάποιος να ταξιδέψει τόσο γρήγορα. Αφήστε, μην κουράζεστε, σας έχω την απάντηση. Ο πιο ασφαλής και γρήγορος τρόπος για να ταξιδέψει κάποιος τόσο μακριά είναι η μουσική. Night Sky με τον Μίλτο Μαρίνι. Ένα μουσικό ταξίδι στα αστέρια, Δευτέρες στις 8, στο Eternal Radio.

0: Όταν αφήνεις το σκύλο σου να βγαίνει βόλτα μόνος του, κάποια στιγμή μπορεί να μην ξαναγυρίσει. Όταν αποκτάς κατοικίδιο, οφείλεις να ενημερωθείς για τις υποχρεώσεις σου και ανάμεσα σε αυτές είναι να βγάζεις το σκύλο σου βόλτα τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα και πάντα με λουρί. Για να μην τον χάσεις, για να μην φάει φόλα, για να δεις και να μαζέψεις τις ακαθαρσίες του, για να μην επιτεθεί σε κάποιον άνθρωπο ή ζώο, για να μην προκαλέσει ατύχημα ή τον χτυπήσει αμάξι, για να μην στον κλέψουν, για να μην τον βρεις νεκρό. Το λουρί στη βόλτα είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και η άρνηση συμμόρφωσης τιμωρείται με πρόστιμο. Όσο έξυπνος κι αν είναι ο σκύλος σου, να θυμάσαι ότι το κακό θα γίνει 1 φορά. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.
2: Είμαι Βανέσα Δαμοπούλου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

couldn't sit still. Sheena was a blast, baby.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Νερό και αρμύρα να κάνουμε δική μας τη μικρή ζωή μας.
2: Με τις μελωδίες να κάνουμε δική μας τη μικρή ζωή μας. Η μουσική ξέρει να γεμίζει με χρώμα την ψυχή μας σε ένα ταξίδι που ποτέ δεν ξέρεις πού θα σε οδηγήσει. Είμαι ο Γιάννης Παναγιωτίδης και σας προσκαλώ και φέτος να γίνουμε συνταξιδιώτες το χρωματίζοντας το πεντάγραμμο κάθε Πέμπτη βράδυ 8 με 10. Πάντα εδώ, στο Eternal Radio.

Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Βάζουμε τις μουσικές. Βάλτε τα κλειδιά στο αυτοκίνητο, τη μηχανή ή τη φαντασία σας. Και ελάτε να κάνουμε μαζί αυτή τη διαδρομή. Αρμονικές διαδρομές με την Ευτυχία Σταυράκη. Κάθε Τετάρτη 6 με 8 το απόγευμα στο Eternal Radio.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο, Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες.
4: Εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο.

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης ροκ παραμυθιών. Για χαμένα γοβάκια πατήστε 1. Για τον πρίγκιπα των ονείρων σας πατήστε 2. Για το «και ζήσαν αυτοί καλά» λυπούμαστε, η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη. Για καλή μουσική μην πατήσετε τίποτα. Απλώς μείνετε στη γραμμή. Ροκ Σιντερέλα με τη Σταυρούλα Τριανταφύλου. Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 10 στο Eternal Radio. Γιατί αυτό που ακούς είναι μόνο η μισή ιστορία. Για επανάληψη βρίσκεστε σε αναμονή μέχρι την επόμενη Δευτέρα.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω από ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Είμαστε η Magic Despel και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business.
2: Η κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.

0: πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
1: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
0: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
1: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
0: dreamteam.org.gr.
2: Eternal Radio. Η μουσική είναι

τον ποπό. Απόψε θα σου ομολογήσω ένα κρυφό γλυκό καημό. Δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

Ο κόσμος δίχως φρένο, σε αυτά εδώ τα σύμπαντα δεν θέλει σαν κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα, αν κάνεις το κομίτι, αν κάνεις το κομίτι.

Το έπος που επινόησε ξεπερνάγε τη φύση του. Η αδοξά οδεύει προς τη λύση του. Ξεπερνάγε.

ήταν, αυτές ήταν η κλίση του. Η μοναξιά του θόλωνε, του θόλωνε την κρίση του, του θόλωνε την κρίση του.

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation and you are listening to Eternal Radio.
5: Nice to see you. We're happy to be here.
6: Eternal Radio. We rock the world with the best music.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Παρασκευή πρωί, περιμένουμε να πάει βράδυ για να ακούσουμε ροκόμελο.
1: Ροκόμελο με τον Νίκο Αντωνίου κάθε Παρασκευή 10 το βράδυ στο Eternal Radio.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

anxiety. Στις ζώνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα. Καθρεφτίζεστε μπροστά μου πάλι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Το όνομά μου είναι Μιχάλης. Έχω μια σφαίρα στο κεφάλι και τρέχω.
1: Το όνομά μου είναι Νίκος. Από το 91 ακόμα αντέχω.
2: Το όνομά μου είναι Κάρλος. Κι έχω δυο ρόδες στο κορμί και μια σφαίρα.
3: Το όνομά μου είναι Αλέξης. Είχα γενέθλια εκείνη τη μέρα.
4: Το όνομά μου είναι Σαρζάτ. Κι ακόμα δεν μπορώ να βρω την ιτία.
0: Το όνομά μου είναι Μπερκίν. Περνάω ακόμα μέσα από την πλατεία.
5: Το όνομά μου είναι Παύλος.
6: Το όνομά μου είναι Ζακ. Με σκότωσαν νοικοκυρέοι και μπάτσι μαζί.
7: Το όνομά μου είναι Τζόρτζ. Και δεν μπορώ να αναπνεύσω.
8: Το όνομά μου είναι Βασίλης. Κι ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα.
9: Μπορεί να έχεις

σκέπαζομαι τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210 41 80.

Πολύ καλησπέρα σας, είστε ζωνημένοι στο Eternal Radio. Είμαι ο Γιάννης Μόσχου και τις επόμενες δύο ώρες, όπως και κάθε Τρίτη, θα κάνουμε παρεούλα μέχρι και τις 10 με τον κλασικό καθιερωμένο λαβυρινθό μας, 11η σεζόν εδώ στο Eternal Radio. Μια βροχερή Τρίτη, Τρίτη και 13 σήμερα, θα πούμε και για τις προλήψεις και δυσιδαιμονίες αυτής της ημέρας. Όπως είπα, μια βροχερή Τρίτη, έχει πέσει κατά πολύ η θερμοκρασία και πολύ απότομα κιόλας. Εδώ Θεσσαλονίκη έχει γύρω στους 12-13 που βγήκα πριν έξω. Το μπουφανάκι το θέλει και την ομπρέλα βέβαια. Γι' αυτό και έβαλα το τραγούδι αυτό το εισαγωγής. Έπιασε βροχή, Μέλινα κανένα Σοκράτης μάλα μας. Και όντως έπιασε για τα καλά βροχή, πολύ νερό. Εδώ δηλαδή στο Βαρά ρίχνει αρκετό νερό, νομίζω σε πολλές πόλεις της Ελλάδος ρίχνει νεράκι. Λοιπόν, αυτά περί καιρού. Λέτε να κάνω και ένα, μπορούμε να κάνουμε και ένα ένθετο, να λέμε τον καιρό, αλλά πάει πολύ νομίζω, έχουμε το σαν σήμερα, λέμε και τον καιρό. Ωραία, λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε τώρα σε ένα σχετικά καινούριο κομμάτι. Έχει κάποιους μήνες που κυκλοφόρησε. Πολύ αγαπημένος φίλος ο Γιάννης Ολακόπουλος το ερμηνεύει. Είναι από τον δίσκο Φυτίλη. Μουσική έχει γράψει ο Γιώργος Καγιαλίκος. Στίχη Ηλίας Μάστορης. Και πάμε να ακούσουμε Ακόμα πιο πολλά.

Αυτός ήταν ο Γιάννης Λεκόπουλος, πολύ καλός φίλος. Καλό τάξονον Γιάννη, πραγματικά πολύ ωραίο τραγούδι. Και έχουμε σήμερα αρκετά φρέσκα κομματάκια, το και το επόμενο. Εδώ ο Πάνος Βλάχος συναντά για πρώτη φορά δισκογραφικά τη Βιολέτα Ίκαρη σε ένα τραγούδι που έχει ήδη έναν πολύ ξεχωριστό λόγο για να τραβήξει την προσοχή. Φέρει την υπογραφή του Άλκη Αλκαίου μέσα από αδημοσίευσους στίχους του μεγάλου ποιητή και στιχουργού. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Τίποτα δεν είναι ξένο» και πρόκειται για το τρίτο σίγγλ από την ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά με αδημοσίευσους στίχους του Άλκη Αλκαίου, τους οποίους έχει μελοποιήσει ο Δημήτρης Καράς. Ένα αριθμικό τραγουδάκι και φέρνει δίπλα-δίπλα δύο καλλιτέχνες με έντονη προσωπικότητα αλλά διαφορετικές καταβολές. Από τη μια ο Πάνος Βλάχος, έτσι πολυσχηδής performance γενιάς του, ηθοποιός, τραγουδοποιός και ερμηνευτής, με έναν απολύτως προσωπικό τρόπο παρουσίαση σκηνή. Από την άλλη, η Βιολέτα Ίκαρη, με την πολύ χαρακτηριστική και ιδιαίτερη φωνή, που έχει κάνει να ξεχωρίσει στην σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή. Οπότε πάμε να ενώσουμε αυτά τα δύο. Μάλλον ενώθηκαν και δημιούργησαν ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Πάμε να τα ακούσουμε.

Εδώ ακούσαμε και τον Παπιστόκα και έμεινα εδώ. Πήγαμε στο 2010 στον προσωπικό του δίσκο, τη Βόλτα. Από τα πιο γνωστά κομμάτια του δίσκου αυτού και του Παπιστόκα, έτσι. Πέραν της πορείας των με τους Pixlax. Ωραία, πάμε τώρα σε έναν ο οποίος είναι και τραγουδοποιός. Γράφει δηλαδή μουσική και τραγουδάει, αλλά είναι και ορολογοποιός. Το βασικό του επάγγελμα είναι ορολογοποιός. Είναι ο Λευτέρης Μέρος, ο οποίος έχει γράψει πολύ ωραία κομμάτια. Κρατάει σφιχτά αυτό τον μύτο που τον συνδέει με τη μουσική παράδοση και τη δημιουργική του πορεία. Και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που τους στίχους έχει γράψει ο Φάνης Καβαδάς, τη μουσική ο Λευτέρης Μέρος. Και είναι ένα τραγούδι που φαίνεται ξανά σε πρώτο πλάνο τον Καραγκιόζη, που είναι στενάδεμένος έτσι με το χαρακτήρα του Έλληνα και που προσπαθώντας να επιβιώσει ξεδιπλώνει όλα τα προτερήματα και τα ελαττώματα της ιδιοφυής και συγκινητικής υπόστασή του. Είχε γράψει ο Λευτέρης Μέρος, ο Καραγκιόζης αυτός ο μπαγαπώντης το έχει αχούει με τα τερτύπια του πάντα να μας μπερδεύει και πως αλήθεια να πούμε με σιγουριά που τελειώνει το σεντόνι του Μπερδέ και που αρχινάει το άλλο, το μεγάλο σεντόνι του κόσμου. Πάμε να ακούσουμε του Μπερδέ μας το πανί.

Ακούσαμε και για τον Καραγκιόζη, τον Μπερντέμα στο πανί. Και το επόμενο, είπαμε, στον πρώτο μέρος είπαμε να ακούσουμε αρκετά νέα κομμάτια και αυτό νομίζω έτσι πρέπει να προβάλλουμε και τα νέα κομμάτια και τους νέους καλλιτέχνες. Εγώ προσωπικά αυτό μου αρέσει να κάνω, να ακούω λέει και καινούργια τραγούδια, έτσι έχω τα ίδια και τα ίδια. Γι' αυτό και εδώ στο Eternal Radios, όπως ποτέ δεν βάζουμε λίστες, πάντα η παραγωγή επιλέγουμε νομίζω ωραία τραγούδια. Λοιπόν, το επόμενο. Τώρα το 15 Αύγουστο, μάλλον όχι, συγγνώμη, τώρα μέσα στο Σεπτέμβριο πρέπει να ήταν, είδα τον Παντελήχο Θεοχαρίδη σε μια πολύ ωραία μουσική παράσταση, ο οποίος θα μας τραγουδήσει το επόμενο κομμάτι. Απλά να πω την ιστορία του κομματιού. Λοιπόν, στα τέλη του 2018, ο Γιώργος Καζαντζής, ο Γιώργος Ανδρέου και ο στιχουργός Κώστας Φασουλάς πραγματοποίησαν μια σειρά σεμιναρίων σύνθεση και στίχου στη Θεσσαλονίκη με εισηγητή στην ενότητα της στιχουργικής τον Κώστα Φασουλά. Την ομάδα των νέων στιχουργών που παρακολούθησαν το σεμινάριο αποτελούσαν η Μιράντα Χρυσομάλη, η Όλγα Κουτσού, Μάγδα Κατσάκου, Σπύρος Μπαλτογιάννης, Άνδρη Μιχαήλ, Κώστας Μανίκης και ο Χρήστος Νευρίδης. Αξιολογώντας λοιπόν τα αποτελέσματα του σεμιναρίου, ο Κώστας Φασουλάς πρότεινε στο συνθέτη και μέλος της ομάδας Χρήστο Νευρίδη να μελοσποιήσει τους στίχους με αποτέλεσμα 8 νέα ωραία τραγούδια που βρήκαν άξιο ερμηνευτή τον Παντελή Θεοχαρίδη. Ενορχιστρώσεις επιμελήθηκαν ο Κώστας Νικολόπουλος και ο Χρήστος Νευρίδης και έτσι τον Οκτώβριο του 2022 κυκλοφόρησε ένας ψηφιακός δίσκος με τίτλο, συγγνώμη, «Ήρεμη Δράκη». Στην παράσταση αυτή που είδα τον Παντελή Θεοχαρίδη γνώρισα την τη στιχουργό του κομματιού αυτού, ονομάζεται η Άνδρη Μιχαήλου και μουσική Χρήστος Νευρίδης και πάμε να ακούσουμε «Αψέντη πίνω για φεγγάρι».

Λοιπόν, έπεσε τώρα, λογικά μ' ακούτε τώρα, πρέπει να έχω συνδεθεί. Να μπω βασικά. Έπεσε το ίντερνετ. Βασικά έπεσε το ρεύμα, οπότε έπεσε και το ίντερνετ. Οπότε συγχωρέστε με. Δεύτερο εγώ είναι 3η και 13. Οπότε, αν και είπα στη δημοσίευση ότι τι μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να πάει λάθος, αλλά κάτι πήγε λάθος, τι να κάνουμε. Τέλος πάντων, εντάξει, για πείτε, λογικά πρέπει να μ' ακούτε τώρα, ωραία, ακούτε. Να καλησπέρισω αρχικά την παρέα στο chat, μιας και τώρα πιάσαμε το μικρόφωνο. Το Θοδωρή, την Ισμήνη, τον Ιωάννη, την Ειρήνα που μας ακούει από τη Ρουμανία και τη Μαρία. Επίσης την Ευαγγελία, επίσης το Λευτέρη και το Δημήτρη, συμμαθητές. Ο Λευτέρης είναι και συμφοιτητής. Το Γιάννη, την Κατερίνα, την Ειρήνη μας ακούει. Και να δω λίγο ποιες χώρες μας ακούνε. Βλέπω Φιλανδία, Γερμανία, Βέλγιο, δεν ξέρω η Ανούλα μας από την Ελβετία να ακούει, η Ρουμανία, η Ειρήνα μας, Ελλάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτές είναι οι χώρες. Και ωραία. Ναι, ακούσαμε, μιας και βρέχει, ακούσαμε τον Γιάννη Χαρούλη, τραγούδι Βρέχει. Τώρα τι τραγούδι, λίγο με έκοψε λίγο το πρόγραμμα. Ήθελα να τα κάνω λίγο αλλιώς, δεν πειράζει. Πάμε τώρα να ακούσουμε αυτό, ναι. Εδώ, ο Ζαχαρίας Καρούνης μαζί με την Πολυξένη Καράκογλου μας τραγουδάνε ένα υπέροχο τραγούδι. Το έχουμε παίξει πολύ γενικά εδώ στο Eternal Radio. Είναι «Ο άνθρωπος μπορεί».

Από τα πολύ ωραία και αγαπημένα τραγούδια, ο άνθρωπος μπορεί, Ζαχαρίας Καρούνης, πολύ ξένη Καράκογλου. Και να δούμε λίγο τι έγινε σαν σήμερα. Τρίτη και 13, Τρίτη 13 του Οκτώβρη 2026, γιορτάζει Αγαθονίκης Φλωρέντιος Φλωρεντία. Είναι Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών, ημέρα της ΔΕΗ. Αυτό μου έκανε εντύπωση και έψαξα να δω τι είναι η ημέρα της ΔΕΗ. Λοιπόν, η 13η Οκτωβρίου, λέει, καθιερώθηκε από το 2016 ως ημέρα εορτασμού της ΔΕΗ για να τιμηθεί η μάχη της ηλεκτρικής και αντικατέστησε την αργία της 6 Δεκεμβρίου, ημέρα της εορτής του Αγίου Νικολάου, που δεν είχε κανένα συμβολισμό για την επιχείρηση. Η μάχη, λέει, της ηλεκτρικής έγινε στις 12 και 13 Οκτώβρη 1944, όταν οι αποχωρούντες από την Ελλάδα Γερμανοί προσπάθησαν να ανατινάξουν το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρισμού στον Άγιο Γεώργιο στο Κερατσίνι, που άνοιγε στην Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρεία, διάδοχος της οποίας υπήρξε η ΔΕΗ. Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης, γνωστής και ως Power, μαζί με άνδρες του 6ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ, του Ελληνικού Απελευθερωτικού Στρατού, αντέταξαν στεναρή άμυνα και κατόρθωσαν να διασώσουν το πολύτιμο εργοστάσιο για τον ηλεκτροφωτισμό του λεκανοπεδίου. Και επίσης είναι τέλος Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης. Το 54 ο Νέρον ανεβαίνει στο Ρωμαϊκό θρόνο. Επίσης το 1307, με εντολή του Γάλλου βασιλιά Φίλιππου του Ωραίου, δηλαδή αυτό ήταν ωραίος τώρα, ναι, μπορεί να και να ήταν, συλλαμβάνονται ο μέγας μάγιστρος Ζακ Ντεμόλα καθώς και χιλιάδες μέλη του τάγματος των Αϊτών. Υποβάλλονται σε βασανιστήρια και ομολογούν ότι είναι αιρετικοί, ενώ λίγους μήνες αργότερα θα καούν στην πυρά. Είναι, λέει, τότε Παρασκευή και 13 και από τότε αυτή η μέρα θεωρείται ότι φέρνει γρουσουζιά. 1792 και ο Τζορτζ Ουάσιγκτον θέτει τον θεμελιολίθιο για την κατασκευή του Λευκού Οίκου, που θα γίνει επίσημη κατοικία όλων των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. 1844 και η ώρα Greenwich καθιερώνεται ως βάση υπολογισμού της παγκόσμιας ώρας. 1904 ο Μακεδονομάχος Παύλος Μελάς ή αλλιώς Μίκης Ζέζας κυκλώνεται από το τουρκικό απόσπασμα στο χωριό Σιάτιστα και τραυματίζεται θανάσιμα. 1905 και ιδρύεται το πρώτο Σοβιέτ των εργατών στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, στον οποίο εκλέγεται πρόεδρος ο Λέων Τρότσκι. Που είμαστε, 1944 η πρωτεύουσα της Λετωνίας Ρίγα απελευθερώνεται από τον Κόντικο Κοινοστρατό, ενώ 1972 ο αεροπλάνος στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάη συντρίβεται στις Άνδης. Αρκετοί από τους επιβάτες εντοπίζονται σώοι 72 ημέρες αργότερα, αλλά όπως ομολογούν κατέφυγαν στον κανιβαλισμό προκειμένου να επιβιώσουν. Η απίστευτη αυτή ιστορία έχει μεταφερθεί δύο φορές στη μεγάλη οθόνη. Λογικά την έχετε δει, πραγματικά είναι συγκλονιστική η ταινία αυτή. 1993 και ορκίζεται η κυβέρνηση του Πασόκ που αριθμεί 43 μέλη με πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου. 2010 απεγκλωβίζονται οι πρώτοι από τους 33 παγιδευμένους εργαζομένους σε ορυχείο στη Χιλή, η επιχείρηση διάσωσης όλων των εργατών που για 69 ημέρες βρίσκονται στα έγκαρα της γης σε βάθος 622 μέτρων σε ορυχείο στην έρημο Ακατάμα. Νομίζω και αυτό έχει γίνει ταινία και αν θυμάμαι καλά την έχω δει και αυτή. Και 2016 η Σουηδική Ακαδημία ανακοινώνει το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2016 θα απονεμηθεί στον Bob Dylan για την δημιουργία νέων ποιητικών εκφράσεων στο πλαίσιο της σπουδαίας παράδοσης του αμερικανικού τραγουδιού. Έτσι θα γίνει ο πρώτος τραγουδιπούς που τιμάται με το βραβείο στην ιστορία του θεσμού. Γεννήσεις. Σαν σήμερα το 1921 γεννήθηκε ο Yves Montand, Ιταλογάλλος.

Γάλλος ηθοποιός και τραγουδιστής, 1925 Μάργαρετ Θάτσερ, 1934 η Νάνα Μούσχουρη, 1951 Αντώνης Καφετσόπουλος, 1960 ο Βασίλης Ολέκας, έχει αυτός γενέθλια, ο πολύ αγαπημένος 1964 ο Παύλος ο Παυλίδης, 1965 εξαιρετικός Έλληνας συνθέτης ο Μιχάλης ο Κουμπιός, 1971 Πύρος Δήμας. Να περάσουμε και στους θανάτους, να κλείσουμε. Το 54 Κλάβδιος Ρωμαίος Αυτοκράτορας, το 1904 όπως είπαμε Παύλος Μελάς, 2022 Σταύρος Σαράφης, Έλληνας ποδοσφαιριστής. Τώρα, μιας και έχουν σαν σήμερα γεννήθηκε η Νάνα Μούσχουρη, Βασίλης Λέκας, Παύλος Παυλίδης, Μιχάλης Κουμπιός, θα τους αφιερώσουμε από ένα τραγουδάκι δικό τους δηλαδή είναι. Πάμε πρώτα στο Μιχάλη Κουμπιό, έναν εξαιρετικό συνθέτη. Θα ακούσουμε την Αναστασία Μουτσάτσου. Πάμε στο 1993 στα χρωματιστά τραγούδια. Στίχη Γιώργος Πολυμενάκος, σύνθεση Μιχάλης Κουμπιός, όπως είπαμε, και θα ακούσουμε την Αναστασία Μουτσάτσου στο Πίνο Πίνο.

Αυτή ήταν η Αναστασία Μουτσάτσου, όπως είπαμε, σε ένα τραγούδι του Μιχάλη Κουβιού. Χρόνια πολλά να πούμε στο Μιχάλη Κουβιού. Και η Νάνα Μούσκουλη, δεν ξέρω ότι ήταν τόσο μεγάλη, τώρα το βλέπω. Γεννήθηκε το 1934, ναι, το είπα και πριν, έτσι. Είναι 92 χρονών. Πω, πω. Χρόνια πολλά λοιπόν και στην Νάνα Μούσκουλη. Και πάμε τώρα στο 1985, του Οκτώβρη κιόλας, όπου κυκλοφόρησε από την Polygram η 11η εντολή με 12 τραγούδια στη μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου και στίχους του Νίκου Γκάτσου με την μοναδική Νάνα Μούσχουρη, και θα ακούσουμε το ομότιτλο την 11η εντολή.

Εξαιρετική είναι να μου σχωρεί φωνάρα, έτσι. Να καλησπέρισω και τη Χριστίνα Δεδελιάννη που ήρθε στην παρέα μας, η οποία μετά έχει εξαιρετικό αφιέρωμα. Μανώλη Σιώτης Μερλίντα, οπότε μένουμε εδώ, Eternal Radio πάντα. Η ωραία. Βασίλη Λέκα, Παύλου Παυλίδη, θα ακούσουμε μετά στο δεύτερο μέρος για τα τραγουδάκια τους, για τα γενεθλιά τους δηλαδή. Τώρα πάμε και αυτό είναι καινούριο τραγούδι. Εδώ έχουμε συνάντηση Νατάσα Μπουφίλιου, Μανώλης Φάμελος. Είπε η Νατάσα, με τον Μανώλη συναντιόμαστε χρόνια όταν ήμουν έφηβης στα ακουστικά του Walkman μου και ύστερα ενήλικη στους διαδρόμους της πόλης, αλλά και στο μορφότερο νησί της γης. Οργανωμένα σχέδια και αναπάντεχες ματαιώσεις. Αυτή είναι η σχέση μας. Μια αλληλουχία συγκυριών και δρόμων που τα πηγαίνει στο τέλος όλα μπροστά. Σαν τα τραγούδια που γράφτηκαν να μας ενώνουν στα μελούμενα, γιατί όλα είναι μπροστά και αυτό που η τύχη μας ακόμα μας χρωστά σίγουρα. Ενώ ο Μανώλης Φάμελος, είπε ανάμεσα στους φίλους μου, η Νατάσα εξακολουθεί να πιστεύει στο μέλλον και με έναν τρόπο δικό της μυστηριώδη να παρασύρει στο όραμά της όχι μονάχα τους ενθουσιώδεις, αλλά και κάποιους δύσπιστους όπως εμένα, λόγου χάρη. Το εγχείρημα από την πλευρά μου ξεκίνησε διστακτικά με μια υπόθεση, αυτή τη μετέτρεψε αυτή σε επιταγή και φτάσαμε τρέχοντας πιο γρήγορα από τον ήχο στο «Όλα είναι μπροστά», μια ανθοδέσμη από τραγούδια που φανταστήκαμε μόλις τους τελευταίους μήνες και όλα τα δένει μια αόρατη κλωστή που αν την ξετυλίξετε θα δείτε πως τρέχει μονάχα προς τα εμπρός. Νάτας από φίλιο, Μανώλης Φάμελος, «Όλα είναι μπροστά».

Πράγματι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και εγώ το αγάπησα από την πρώτη στιγμή. Να καλησπερίσω και τη Σταυρούλα μας που ήρθε στην παρέα, τη ροκστερέλα μας. Και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα με Ρίτα Ντολοπούλου και Δεν είναι η σιωπή φωνή.

0: Ένα ζώο μόνιμα αλυσοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόσθετα. Που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης. Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-41-81-760.

Ένα εξαιρετικό κομμάτι ακούσαμε, ξεκινήσαμε με αυτό από το μουσικό κούτι, συγκεκριμένα πότε ήταν αυτό, 26 πρώτου του 22, που παίζονταν στην Ερτένα, Νίκος Πρωτοκάλλου με Τρία Ραμόρφη. Εδώ ακούσαμε τον εξαιρετικό μοναδικό Γιάννη Κότσιρα μαζί με τον Διονύση Τσακνή σε μια σύμπραξη πολύ ωραία διασκευή των δύο τραγουδιών, εδώ τη Σκόνη και το Wish You Were Here των Pink Floyd. Να καλησπέρισω την Ισμήνη που ήρθε στην παρέα μας. Δεύτερη ώρα του Labyrinth Humans είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά. Τρίτη και 13 θα πούμε μετά για αυτά κάποια πραγματάκια. Πάλι πάμε στο μουσικό κουτί, εδώ όταν φιλοξένησαν τον Φίβολη Δελιβοριά, και πρέπει να ακούσουμε τον Καθρέφτη.

Δεν ξέρω αν με ακούτε. Κόπηκε το ρεύμα πάλι. Δυστυχώς, Τρίτη και 13 δεν μας άφησε. Πολύ βροχή έχει εδώ Θεσσαλονίκη, οπότε δεν ξέρω αν θα μπορούμε να συνεχίσουμε. Ναι, με ακούτε για την ώρα, οκ. Okay. Ακούσαμε Παύλο Παυλίδη, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα, κλείνει τα 62 του χρόνια, του λέμε χρόνια πολλά έτσι. Ναι, κάποιος μπήκε στο chat, ο Πάνος μπήκε, Πάνο καλησπέρα. Ναι, με ακούτε προς το παρόν, ελπίζω να συνεχίσετε, γιατί με δεδομένα τώρα παίζω. Δεν έχω ρεύμα, είμαι μέσα στα σκοτάδια, θα ανάψω και ένα κεράκι τώρα, έτσι ρομαντικά. Λοιπόν, τώρα έχασα τον ρυθμό μου όμως, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Πάμε τώρα να ακούσουμε Πάνο Παπαϊωάννου μαζί, να βρω και τα κοιτάπια μου. Το 2015 κυκλοφόρησε αυτό το κομμάτι, ο Πάνος Παπαϊωάννου μαζί με τον Χριστό Σαμοκαραντονίου. Θα ακούσουμε το «Ο άνεμος φυσάει». Φυσάει και ένας άνεμος εδώ, η αλήθεια είναι, μαζί με τη βροχή. Πάμε να το ακούσουμε.

Αυτό ήταν και ο Μανώλης Λιδάκης, ένας αγαπώ κόσμε. Πήγαμε στο 2004. Δίσκος όσο σου έχω πει, συγγνώμη. Ελπίζω να με ακούτε. Ελπίζω να τα βγάλουμε αυτά τα 25 λεπτά και μετά να πατήσει και τα άλλη Χριστίνα Δελγιάν με μουσικές ανάσεις. Όπως είπαμε σήμερα, Μέρι Μανολισιώτης, Μέρι Λίντα. Επίσης σήμερα η γενέθλια πλην του Παύλου Παυλίδη που είπαμε πριν και ο Βασίλης Λέκας, ο οποίος κλείνει τα 66 του χρόνια. Χρόνια του πορά του λέμε από εδώ και πάμε να ακούσουμε την μπαλάντα των αισθήσεων και των παρεστήσεων.

Έρχομαι, φτάνω. Αλλά δεν το έχω τώρα. Θα μπορούσα να βάλω αυτό, ναι. Μπορεί να το βρω μετά να το βάλω. Λοιπόν, για τώρα έχω τώρα ένα υπέροχο κομμάτι. Γεράσιμος Αδράτος. Είναι το Σκάκι. Εδώ ο Δημήτρης Παπαδημητρίου έχει γράψει τη μουσική και ο Μανώλης Αναγνωστάκης τους στίχους, ο οποίος έχει πει σε μια συνέντευξή του: κατά καιρούς με έχουν χαρακτηρίσει καθαρά πολιτικοποίητη. Προσωπικά δεν νομίζω ότι είμαι πολιτικός ποιητής, είμαι ερωτικός και πολιτικός μαζί. Συνδυάζονται αυτά τα δύο, είναι η εποχή που τα συνδυάζει αυτά τα δύο. Δηλαδή δεν μπορούσε να είναι κανείς ερωτικός ποιητής ξεχνώντας το πολιτικό πλαίσιο εκείνης της εποχής που ήταν φουντωμένα τα πολιτικά πάθη. Υπήρχε το πολιτικό στοιχείο μέσα, η έκφραση της πολιτικής μέσα από μια ερωτική κατάσταση όμως. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα εύκολα, γι' αυτό αρνούμε όλα αυτά περί ποίησης της ήττας και τα σχετικά. Δεν είναι ποίηση της ήττας. Είναι μια αγωνία για την εποχή. Ένα άγχος για την εποχή. Όταν τελείωσε η εποχή, τελειώνει και η ποίηση. Δεν μπορείς να γράφεις συνεχώς ποίηση, δεν είμαι επαγγελματίας ποιητής. Αισθάνομαι την ποίηση σαν τρόπο έκφρασης, επειδή δεν μπορούσα να εκφραστώ διαφορετικά. Δηλαδή, ήταν η εποχή τόσο πιεσμένη, τόσο δύσκολη, που μόνο εκφράζοντας τον πόνο του μπορούσε κανείς να την αντέξει. Αυτό το έγραψε το μονόλογο του. Είμαι αριστερόχειρη τελικά και πάμε στο Σκάκι.

Υπέροχη ερμηνεία, το Γεράσιμο Ανδρεάτου, το Σκάκι, ένα ποίημα του Μανώλη Ναοστάκη. Και πάμε τώρα σε ένα φρέσκο κομματάκι, έχει μόλις 2 εβδομάδες που κυκλοφόρησε. Εδώ μας το ερμηνεύει πολύ αγαπημένη και υπέροχη Σαβέρια Μαριολά. Μουσική και στίχους έχει γράψει εδώ ένας δικός μας Θεσσαλονικιός Ελευθέρης Πασιάς, μουσικός συνθέτης και τραγουδοποιός από τις Σέρες συγκεκριμένα. Εργάζεται ως μόνιμος καθηγητής μουσικής στην ειδική αγωγή, είναι διδάκτορ της μουσικής επιστήμης και τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με ειδίκευση στην ποιητική. Το 2024 παρουσίασε το σίγγλ «Φύλακα της Αλικής του Κόσμου», που εκεί είχε το τραγούδι «Γεια σου παρέα» με τον Γιάννη Χαρούλη. Και τώρα πάμε στο «Ροδανθός». Είναι υπέροχο τραγούδι, ακούστε από την πρώτη στιγμή που το άκουσα, το αγάπησα και πάμε να το ακούσουμε και εδώ.

Αυτός ήταν ο Σταλής Νοβάκας. Ακούσαμε τα χρώματα ελπίδας. Ένα τραγούδι το οποίο 2023 βγήκε και κάνει πολύ χαμό στα social. Από εκεί προβλήθηκε πάρα πολύ. Ωραία, έχουμε ακόμη δύο τραγουδάκια. Ναι, δύο ακόμη. Πάμε σε ένα πολύ ωραίο ντουέτο. Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλος Πασχαλίδης συναντήθηκαν δισκογραφικά στο Κρυφά του Κόσμου. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι που μιλάει για εκείνη την αγάπη που παραμένει κρυφή, αλλά ταυτόχρονα τόσο δυνατή ώστε ζητά να ακουστεί παντού.

Και κάπως έτσι, επεισοδιακά, έκλεισε, τελειώσαμε και σήμερα, εσείς όμως δεν φεύγετε, συνεχίζει Χρυσανδελιγιάννη με εξαιρετικό αφιέρωμα, είπαμε, Μανολισιώτης Μεριλίντα. Άλλη φορά δεν θα ξαναπώ τίποτα για 13-13, εντάξει, το υπόσχομαι, τελευταία φορά ήταν αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση αυτές τις 2 ώρες, παρά τα επεισόδια που είχαμε λόγω ρεύματος, δεν πειράζει, την παλεύουμε και πάλι. Και θα κλείσουμε έτσι ένα ωραίο τραγουδάκι. Είμαι από τα παιδιά, Δημήτρης Μουστακίδης, και κοινή θνητή. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ και καλή αντάμωση. Γεια σας.

0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.
1: Λογιστικό γραφείο Τάξης Πρόσβασης. Στο Λογιστικό γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-41.

Καλησπέρα σε όλους. Οι μουσικές ανάσες μόλις ξεκίνησαν. Τρίτη και 13 σήμερα. Ελπίζω, συγγνώμη Γιάννη που θα το πω, να μην πάθω τα ίδια με τον Γιάννη το Μόσχο που είχε εκπομπή πριν από μένα και μου χαλάσει το αφιέρωμα. Θεούλη μου, σε παρακαλώ, μην κοπεί το ρεύμα. Είμαστε εν μέσω κακοκαιρίας, αλλά ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά και για τις δύο επόμενες ώρες θα είμαστε μαζί για να πάρουμε ανάσες μέσα από τις υπέροχες συνθέσεις του Μανώλη Χιώτη και, όπως είπατε, τη γάργαρη φωνή της Μέρι Λίντα. Είχα έτσι ένα προβληματισμό για το πώς θα έκανα τη σημερινή εκπομπή, αλλά στο τέλος το βρήκα. Λοιπόν, το πρώτο μισάωρο είναι αφιερωμένο στο Μανώλη Χιώτη, γιατί έχει γράψει καταπληκτικά τραγούδια, τα οποία δεν τα έχει τραγουδήσει η Μέρι Λίντα καθόλου ή δεν έχει τραγουδήσει την πρώτη εκτέλεση, οπότε επέλεξα να τα ακούσουμε μαζί. Και έτσι θα ξεκινήσουμε και το βιογραφικό μας σημείωμα. Θα ξεκινήσουμε από τον Μανώλη Χιώτη, ο οποίος γεννιέται στη Θεσσαλονίκη το Μάρτιο του 1921, αλλά πολύ σύντομα η οικογένειά του μετακομίζει στο Ναύπλιο. Αντίθετα με το κλισέ του περιθωριοποιημένου αυτοδίδακτου ρεμπέτη που μεγαλώνει με στη φτώχεια και τις κακουχίες, ο Χιώτης μεγαλώνει με μια έμφυτη αρχοντιά.

Συγγνώμη για τα χρατσχρούτς, η ηχογράφηση είναι του 1946 και το συγκεκριμένο τραγούδι είναι ένα από τα πρώτα δισκογραφημένα τραγούδια της μεταπολεμικής περίοδου. Συνθέτης ο Μανώλης Χιώτης σε ηλικία 25 ετών, στίχη Γιώργος Γιανακόπουλος και ακούσαμε φυσικά τη φωνή της Ιωάννας Γεωργακοπούλου και του Στελάκη Περπινιάδη. Ένα τραγούδι το οποίο μετράει 80 χρόνια και το τραγουδάμε και σήμερα, δηλαδή όλα τα τραγούδια μετράνε πολλά χρόνια και τα τραγουδάμε ακόμα και σήμερα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Ό,τι θα ακούσουμε το ξέρετε. Ό,τι θα ακούσουμε το έχετε τραγουδήσει πάρα πολλές φορές στη ζωή σας. Τι να κάνουμε, πάμε να πούμε καλησπέρες και μετά θα συνεχίσουμε τα βιογραφικά. Καλησπέρα λοιπόν στο Θοδωρή, καλησπέρα στη Σταυρούλα, στο Γιάννη το Μαυρουδάκη, καλησπέρα στην Ειρήνα, καλησπέρα στην Ισμήνη, στο Γιάννη το Μόσχο από τον οποίο πήρα τη σκυτάλη και Γιάννη πολλά συγχαρητήρια που κατάφερες και έβγαλες την εκπομπή μέχρι το τέλος. Συγχαρητήρια και να σε καλά, ευχαριστούμε για το πείσμα σου. Να καλησπερίσουμε και τον Πάνο ο οποίος είναι στην παρέα μας και πάμε να δούμε χώρες. Μας ακούτε από 7 χώρες αυτή τη στιγμή και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καλησπέρα στο Βέλγιο, στη Γερμανία, στη Φιλανδία, καλησπέρα στην Ελβετία, καλησπέρα Άννα, καλησπέρα Ρουμανία από που μας ακούει η Ειρήνα και φυσικά καλησπέρα Ελλάδα. Να καλησπερίσω και τη Δέσποινα, αν ακούει και η Μαρίλια, καλησπέρα και σε σένα Μαρίλια.

Η φωνή που ακούσατε είναι της Μάγια Μελάγια. Φυσικά ξεχωρίζει το μπουζούκι του Χιώτη. Αυτό λέμε και στο τσάτ του σταθμού. Ότι είτε όταν παίζει αυτός και συμφωνώ Ισμήνη και το μπουζούκι του Ζαμπέτα ξεχωρίζει. Καταλαβαίνεις ποιος παίζει, έτσι. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Να καλησπερίσω εδώ τον παραπονιάρη το Σάκη, ο οποίος έχει βάλει και μια ρετσίνα στο ποτήρι και έχει ξεκινήσει και κουνιέται ήδη με στους ρυθμούς των τραγουδιών. Και η μητέρα του Μανώλη Χιώτη ήταν μια δυναμική γυναίκα η οποία διατηρούσε ένα από τα πιο αριστοκρατικά και κοσμικά μπαρ της περιοχής, το Παλάδιον. Εκεί σύχναζε η καλή κοινωνία, οι αξιωματικοί και οι δικαστές. Μάλιστα, μόνο αυτή είναι καλή κοινωνία, δεν ξέρω. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Μανώλης μαθαίνει από παιδί να είναι άψογα ντυμένος, να έχει ευγενικούς τρόπους και να εκτιμά την καλεσθησία. Η μητέρα του, βλέποντας την κλίση του, τον στέλνει να σπουδάσει μουσική με δάσκαλο. Μαθαίνει κιθάρα, ούτη, βιολί και μπουζούκι. Δεν παίζει εμπειρικά, διαβάζει νότες, κατανοεί τη θεωρία. Είναι ένας επιστήμονας του πάλκου, προτού καν πατήσει το πόδι του σε αυτό. Το επόμενο τραγούδι θα ήθελα να το αφιερώσω, να ξεκινήσαμε το Σαρδάμ, στην Ισμήνη, στο Θοδωρή και στο Γιάννη, το Μόσχου.

κοριτσάκια. Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα, τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια μες στην κάθε γειτονιά.

Στέλιος Καζαντζίδης λοιπόν, Θεσσαλονίκη μου, φυσικά σύνθεση Μανώλη Χιώτη, και το 1936 σε ηλικία μόλις 15 ετών παίρνει τη μεγάλη απόφαση να κατέβει στην Αθήνα. Η ιδιοφυΐα του δεν κρύβεται. Η κρατεά δισκογραφική εταιρεία Columbia εντυπωσιάζεται τόσο πολύ που του προσφέρει αμέσως συμβόλαιο με τον πρωτόγνωρο τίτλο του Διευθύνοντος Πρίμου Οργάνου. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, η Columbia ξέρει.

Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω, μας τραγούδησε ο Ανδρέας Παγκαδόρος. Δεν έχω ιδέα αν έχει τραγουδήσει άλλο τραγούδι αυτός ο άνθρωπος. Ένα τραγούδισε και αυτό έγινε τεράστια επιτυχία. Να καλησπερίσουμε τη Βάσια που ήρθε στην παρέα μας και το Χρήστο ο οποίος ακούει μαζί με τη Βάσια. Και ο Μανώλης Χιώτης λοιπόν, παρότι υπέγραψε αυτό το φοβερό και τρομερό συμβόλαιο με την Κολούμπια, δεν επαναπάβεται. Στις αρχές της δεκαετίας του 50 νιώθει ότι το παραδοσιακό τρίχορδο μπουζούκι περιορίζει τις μουσικές του ανησυχίες. Θέλει μεγαλύτερη ταχύτητα, θέλει περισσότερες αρμονίες. Και τότε κάνει κάτι που οι παραδοσιακοί ρεμπέτες της εποχής θεωρούν σχεδόν ιεροσιλία. Προσθέτει μια τέταρτη χορδή στο μπουζούκι. Το κουρδίζει σε διαστήματα τετάρτης, ακριβώς όπως οι τέσσερις πρώτες χορδές της κιθάρας και του τοποθετεί ηλεκτρικό μαγνήτη και ενισχυτή. Το μπουζούκι πλέον δεν κλαίει απλώς, τρέχει με ταχύτητες αδιανόητες, βγάζει έναν ήχο δυτικότροπο, κοσμοπολίτικο, γεμάτο φρεσκάδα. Ο Μανώλης Χιώτης έχει μόλις ξεκινήσει μια επανάσταση.

Κίνδυνος θάνατος λοιπόν, Μανώλης Αγγελόπουλος, και θα κλείσουμε αυτό το μισάωρο με ένα τάξη μισόλο. Απολαύστε, Μανώλη Χιώτη.

Λίγο, όχι. Τη μουσική τη θέλουμε όπως της αξίζει. Ολόκληρη. Για 13η σεζόν, κάθε Τρίτη 10 με 12 το βράδυ, παίρνουμε μαζί μουσικές ανάσες. Δύο ώρες με τραγούδια που αγαπάμε, τραγούδια που μας ταξιδεύουν και μουσικές που δεν χωράνε σε μετριότητες. Επιμέλεια και παρουσίαση εκπομπής Χριστίνα Δελιγιάννη. Eternal Radio, εκεί που η μουσική δεν σταματάει ποτέ, απλώς παίρνει ανάσα.

Επιστρέψαμε λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 34 πρώτα λεπτά. Ακούτε Eternal Radio και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με μοναδικό σκοπό να πάρουμε ανάσες. Λοιπόν, να καλησπέρισουμε τον Δημήτρη, ο οποίος ήρθε στην παρέα μας, και το Θωμά, γιατί πάντα μαζί με τον Δημήτρη είναι και ο Θωμάς. Εγώ θέλω να κάτσεις ήσυχος, Δημήτρη. Τώρα τι διαφορά έχει το ήσυχος με φρόνιμος, θα δούμε. Αλλιώς ξέρεις ποιες είναι οι συνέπειες. Λοιπόν, πάμε, είπαμε κάποια πράγματα για το Μανώλη Χιώτη. Την ίδια ακριβώς περίοδο, σε μια άλλη γωνιά της Αθήνας, ένα μικρό κορίτσι θαύμα, η Μαρία Δημητροπούλου, προσπαθεί να βρει το δικό της δρόμο. Γυρίζει στα διάσημα ταλέντα της εποχής και μαγεύει τους πάντες.

Μέρι Λίντα λοιπόν από τις πρώτες ηχογραφήσεις της, το πικρό ποτήρι. Και το καλλιτεχνικό όνομα Μέρι Λίντα της το έδωσε ο γνωστός σκηνοθέτης, ποιητής και στιχουργός Ορέστης Λάσκος. Όταν ήταν μόλις 7 ετών η Μέρι Λίντα, ή μάλλον Μαρία Δημητροπούλου πριν γίνει η Μέρι Λίντα, όταν ήταν λοιπόν 7 ετών έλαβε μέρος στα Ταλέντα, ένα διαγωνισμό ανάδειξης νέων καλλιτεχνών που διοργάνωνε ο Λάσκος κάθε Σάββατο στο κινηματοθέατρο Αλκαζάρ. Μόλις η μικρή Μαρία ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε, εντυπωσίασε τόσο πολύ τον Ορέστη Λάσκο με το έμφυτο ταλέντο της, που ο ίδιος τη βάφτισε επιτόπου πάνω στο πάλκο με το ψευδώνυμο που τη συνόδευε σε όλη τη... που πάνω στο πάλκο με το ψευδώνυμο

Απαγωγή λοιπόν, Mary Linda, ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη ακούσαμε και νομίζω ότι δεν ήξερε κανένας ότι λέγεται αυτό, έτσι αυτό το τραγούδι. Δεν έχω ιδέα τι τίτλο μπορεί να είχαμε στο μυαλό μας για αυτό το τραγούδι. Πάντως σίγουρα όχι Απαγωγή. Ίσως θα πάρω μια βαρκούλα, δεν ξέρω τι λέει, κάτι τέτοιο, ή Πουλιά και Αυγερινός, ίσως από τους στίχους. Λοιπόν, και ξέρω ότι θέλετε να φτάσουμε στο σημείο που συναντιούνται λοιπόν αυτοί οι δύο καλλιτέχνες. Το έτος ορόσημο λοιπόν είναι το 1954. Ο Μανώλης Χιώτης έχει στα χέρια του το ολοκένουργιο ηλεκτρικό τετράχορδο μπουζούκι του και ψάχνει απεγνωσμένα μια γυναικεία φωνή που να μην πνίγεται από τον όγκο του οργάνου, αλλά να μπορεί να ακολουθήσει τις απίστευτες καταιγιστικές του ταχύτητες. Πόσο δύσκολο είναι αυτό, έτσι, να μπορείς να τραγουδήσεις πάνω στο μπουζούκι του Μανώλη Χιώτη. Τώρα, διαβάζοντας αυτό τη συγκεκριμένη φράση, το μυαλό μου πήγε εκεί. Μάλιστα, όταν οι δυο τους κάθονται στο ίδιο πάλκο, συμβαίνει μια καλλιτεχνική έκρηξη που όμοιά της δεν έχει ξαναδεί η χώρα.

Πάρε με στο τηλέφωνο, λοιπόν, υπέροχη, πραγματικά θα συμφωνήσω μαζί σας πόσο βελούδινη είναι η φωνή της και τι... εδώ πέρα δεν μ' αρέσουν αυτά, ούτε αυτά που γράφετε στο chat του σταθμού μ' αρέσουν, ούτε αυτά τα μηνύματα που μου στέλνετε στο Instagram μ' αρέσουν, δεν θα μπορέσω να κάνω εκπομπή στο τέλος, έτσι, με αυτά που κάθεστε και λέτε. Πάω να συνεχίσω λίγο να πω ότι ο Μανώλης Χιώτης και η Μέρι Λίντα δεν γίνονται απλώς το πιο δημοφιλές ντουέτο. Όταν γνωρίστηκαν, λοιπόν, κλπ. Ερωτεύονται παράφορα και το 1958 παντρεύονται με κουμπάρα τη στενή τους φίλη Ρένα Βλαχοπούλου. Γίνονται το πρώτο απόλυτο κυρίαρχο brand name της ελληνικής διασκέδασης.

0: δώσει.
1: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι δεν μας βγήκε καλό. Τέλος πάντων, κόπηκε το τέλος. Κόκκινα χίλια λέγεται το τραγούδι, ας μην ξημερώσει. Αυτό που ακούσαμε μόλις τώρα. Να καλησπέρισουμε και το Μίλτο, ο οποίος μας ακούει από τη δουλειά. Και μαζί πετυχαίνουν το ακατόρθωτο. Παίρνουν το λαϊκό τραγούδι από τα καταγόγια, τις κακόφημες συνοικίες και τα υπόγεια και το ανεβάζουν στα μεγάλα κοσμικά σαλόνια, στα ακριβά κέντρα της Αθήνας και στο Κολωνάκι. Ο Χιώτης, πάντα κομψός, ντυμένος με πανάκριβα κουστούμια και γραβάτα, στέκεται όρθιος και παίζει με ταχύτητα φωτός. Δίπλα του η Μέρι Λίντα στέκεται εκρηκτική, λαμπερή, γεμάτη αυθεντικό σκέρτσο και νάζι, λυκνίζεται στους ρυθμούς του μάμπο, του σουίνγκ και του τσατσά, μπολιάζοντας την ελληνική παράδοση με τη λάμψη του Χόλιγουντ.

Λοιπόν, αυτό ήταν το γκαρσόνι και αμέσως πριν ακούσαμε θα μου βάλεις την κουλούρα. Και πάμε να κλείσουμε αυτό το μισάωρο με τον ένα βλάκα και μισό. Μανώλης Χιώτης, Μέρι Λίντα, ακούμε διαφημιστικά σποτ και επανερχόμαστε.

0: Η μουσική είναι ταξίδι.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-41-81-760.

Επιστρέψαμε λοιπόν, η ώρα είναι 11 και 6 πρώτα λεπτά, ακούτε Eternal Radio και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με παρέα με την υπέροχη φωνή της Μέρι Λίντα και τις υπέροχες συνθέσεις του Μάνο Λιχιώτη, καθώς η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε εκείνου σήμερα το βράδυ. Ο ελληνικός κινηματογράφος λοιπόν υποκλίνεται το ταλέντο τους. Δεν υπάρχει ταινία της χρυσής εποχής που να μην επιστρατεύει το δίδυμο για να απογειώσει τα πλάνα της. Η φήμη τους ξεπερνά γρήγορα τα ελληνικά σύνορα. Φτάνουν μέχρι την Αμερική για μια μεγάλη περιοδία. Εκεί εμφανίζονται στο Λευκό Οίκο μπροστά στον πρόεδρο Λίντον Τζόνσον, ο οποίος ενθουσιάζεται τόσο πολύ που τους προσφέρει τιμητικά την πράσινη κάρτα παραμονής. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

Δεν θέλω πια να ξαναρθείς, ακούσαμε και δεν ξέρω αν πάνω οι εκπλήξεις της Αμερικής που έχεις στο μυαλό σου είναι οι ίδιες που θα πω εγώ. Θα δείξει. Αν δεν πω αυτό που έχεις στο μυαλό σου, γράψω. Αλλιώς μην κάνεις spoiler, αυτό έχω να πω. Ζούνε λοιπόν στην Αμερική ένα ασταμάτητο μεθυστικό πάρτι γεμάτο επιτυχία, πλούτο και παγκόσμια αποθέωση. Πίσω όμως από τους προβολείς και τα χειροκροτήματα, τα πρώτα μαύρα σύννεφα έχουν ήδη αρχίσει να μαζεύονται απειλητικά.

Παρτίδες ή αλλιώς βρε μάγκα το παράκανες, ακούσαμε και αμέσως πριν το πολλές φορές. Εδώ λοιπόν στο chat έχετε πάρει αμπάριζα και βγαίνετε όλοι μαζί. Λοιπόν, αν θέλετε να μπείτε στο chat του σταθμού και να διαβάσετε όλα τα άσχετα που γράφονται σχετικά με την εκπομπή, www.eternalpavlaradio.net. Κάτω δεξιά θα βρείτε ένα συννεφάκι με ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι. Εκεί κάνετε κλικ και login, είτε ως guest, είτε με το προφίλ σας του Facebook, και τα λέμε και τσατάροντας.

Τέτοια χαρά δεν θα τη δεις λοιπόν, και τη Σκούνα ακούσαμε, ένα τραγούδι το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ. Να καλησπερίσουμε και την Ελένη που πήγε στο Τίφλα να έχει ο Μάρλον Μπράντο, ακούγονταν το συγκεκριμένο μάλιστα. Να καλησπέρισουμε και την Ελένη που μπήκε στην παρέα μας. Και έχουμε μείνει όταν τι έγινε στην Αμερική. Η παρατεταμένη διαμονή λοιπόν και η κοινή του ζωή στην Αμερική αρχίζουν να δοκιμάζουν σκληρά τις αντοχές της σχέσης τους. Η καθημερινή πίεση, η νοσταλγία για την πατρίδα, η εξουθενωτική κούραση των συνεχών εμφανίσεων, αλλά και κυρίως η παθολογική πνιγυρή ζήλια από την πλευρά του Μανώλη Χιώτη αρχίζουν σιγά σιγά να διαβρώνουν το μεγάλο τους έρωτα. Λοιπόν, όχι, δεν θα σας πω τι έγινε μετά από αυτό. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Δύο τραγούδια, δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε τα τραγούδια, γι' αυτό καθυστερώ να σας πω την ιστορία. Δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε τα τραγούδια. Προτιμώ να τη συμπτύξω την ιστορία παρά να μην ακούσουν τα τραγούδια. Δύο τραγούδια ακόμα ακούμε διαφημιστικό σποτ και επιστρέφουμε για να σας πω τι έγινε στην Αμερική.

Λίγο, όχι. Τη μουσική τη θέλουμε όπως της αξίζει. Ολόκληρη. Για 13η σεζόν, κάθε Τρίτη 10 με 12 το βράδυ, παίρνουμε μαζί μουσικές ανάσες. Δύο ώρες με τραγούδια που αγαπάμε, τραγούδια που μας ταξιδεύουν και μουσικές που δεν χωράνε σε μετριότητες. Επιμέλεια και παρουσίαση εκπομπής Χριστίνα Δελιγιάννη. Eternal Radio, εκεί που η μουσική δεν σταματάει ποτέ, απλώς παίρνει ανάσα. Τώρα κατάλαβα, είναι 3η και 13η και 13η σεζόν, όλα τα 13 μαζί, έτσι. Αλλά μέχρι στιγμής καλά πάει η εκπομπή, δεν έχει διακοπεί ρεύμα, δεν έχουν πέσει κεραυνοί, δεν έχει γίνει τίποτα. Οπότε θα είμαστε μαζί, ελπίζω, μέχρι τις 12. Να ολοκληρώσουμε το αφιέρωμα. Σήμερα το βράδυ παίρνουμε ανάσες με Μανώλη Χιώτη και Μέρι Λίντα. Είμαστε λοιπόν, ενώ βρίσκονται στην Αμερική, τσακώνεται το ζευγάρι. Ο Μανώλης Χιώτης λοιπόν, ως γνήσιος άρχοντας, της είχε χαρίσει ένα πολύτιμο βραχιόλι διακοσμημένο με μεγάλα λαμπερά μπριγιάν. Όμως ο ίδιος είχε ένα μεγάλο ελάττωμα. Ένα ξέσπασμα του εγωισμού του ήταν το εξής. Κάθε φορά που είχαν έναν έντονο καυγά πάνω στα νεύρα του, τη ζητούσε με απότομο τρόπο το βραχιόλι πίσω, θέλοντας να την πληγώσει. Αυτό το σκηνικό είχε επαναληφθεί ήδη 6-7 φορές στο παρελθόν. Την 8η φορά ή την 7η φορά, η Μέρι Λίντα, εξατλημένη από αυτό το παιχνίδι, του είχε πει ξεκάθαρα κοιτάζοντας τον στα μάτια: «Μανώλη μου, σε παρακαλώ, μην τον ξαναπείς αυτό. Την επόμενη φορά που θα μου ζητήσει το βραχιόλι πίσω, να ξέρεις ότι μαζί με το κόσμημα θα σου δώσω και το διαζύγιο». Εκείνος τότε το είχε γυρίσει το χιούμορ, η παρεξήγηση είχε περάσει, αλλά η υπόσχεση είχε δοθεί.

Απότομα λοιπόν ακούσαμε και πάμε να συνεχίσουμε την ιστορία. Το 1967 λοιπόν, σε ένα δωμάτιο αμερικάνικου ξενοδοχείου, η ατμόσφαιρα ηλεκτρίζεται ξανά και ξεσπά ένας ακόμα σφοδρός, ανεξέλεγκτος καυγάς. Ο Χιώτης, τυφλωμένος από το θυμό του, επαναλαμβάνει το ίδιο μοιραίο λάθος. Τη ζητάει πίσω το βραχιόλι. Αυτή τη φορά η Μέρη δεν φωνάζει, δεν κλαίει, δεν αντιδικεί. Με απόλυτη παγερή ψυχραιμία βγάζει το βραχιόλι με τα μπριγιάνα από τον καρπό της, του το ακουμπάει στο χέρι, μαζεύει τα πράγματά της, ανοίγει την πόρτα του δωματίου και φεύγει για πάντα. Ένα τεράστιο πάθος, μια μυθική κοινή πορεία έσβησε μέσα σε μια στιγμή για μια εγωιστική αφορμή που όμως ξεχύλισε το ποτήρι. Το διαζύγιο είναι πια οριστικό και αμετάκλητο.

Με κυνηγούν τα αδέλφια σου, λοιπόν, ναι, από την ταινία Ο Ατσίδας, και τώρα που το πες Σμήνη, έχω αρκετά χρόνια να κάνω έτσι πάλι ένα αφιέρωμα στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι εκπομπές. Ίσως να το κάνω αυτή τη σεζόν. Λοιπόν, έχουμε μείνει εκεί που με το Βραχιόλι που το ζήτησε ο Μανώλης Χιώτης, του το έδωσε η Μεριλίντα, έφυγε έτσι σίγουρη ότι θα πάρει το διαζύγιο. Η Μεριλίντα μόλις έφυγε από το δωμάτιο, έφυγε μέσα σε μια σφοδρή χιονοθύελλα στη Νέα Υόρκη και απομονώθηκε σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Ο Μανώλης Χιώτης την εντόπισε και πήγαινε έξω από το δωμάτιο του ξενοδοχείου της, εκεί στην Αμερική, και έπεφτε στα γόνατα και την παρακαλούσε να του συγχωρέσει και να επιστρέψει κοντά του. Παρά τις δραματικές εκκλήσεις, η Λίντα παρέμεινε ανένδοτη. Είχε πάρει την οριστική απόφαση να μην αφήσει πλέον κανένα να μειώσει την αξιοπρέπειά της, θεωρώντας πως το γυαλί είχε ραγίσει οριστικά.

Εσύ, ακούσαμε και αφού το θες και ο Μανώλης Χιώτης έφυγε από τη ζωή στις 21 Μαρτίου του 1970, ακριβώς την ημέρα που έκλεινε τα 49 του χρόνια. Στο Ιπποκράτειο άφησε την τελευταία του πνοή. Ο χωρισμός του από τη Μέρι Λίντα το 1967 του στήχησε πάρα πολύ. Παρόλο που το 1968, ένα χρόνο μετά, παντρεύτηκε την ηθοποιό Μπέμπα Κυριακίδου, η ψυχολογική του κατάσταση παρέμενε επιβαρημένη. Ήταν μανιώδης καπνιστής και έπινε πολύ, γεγονός που επιβάρυνε την καρδιά του, αλλά λίγο καιρό πριν από το θάνατό του, ο Μανώλης Χιώτης, που ήταν αριστερών πεπιθήσεων, είχε πάει μαζί με άλλους μουσικούς έξω από τις φυλακές του Οροπού για να παίξει τραγούδια σε ένδειξη συμπαράστασης στο φυλακισμένο από τη Χούντα φίλο του Μίκη Θοδωράκη. Εκεί οι αρχές του καθεστώτος τον συνέλαβαν και τον κακοποίησαν άγρια. Αυτός ο ξυλοδαρμός και η έντονη συγκίνηση θεωρείται ότι έδωσαν το τελειωτικό χτύπημα στην ήδη κλονισμένη υγεία του.

Το τελευταίο ποτηράκι ήταν το τραγούδι που ακούσαμε, το ξέρετε όλοι φαντάζομαι. Η Μέρι Λίντα από την άλλη έζησε πολλά χρόνια ακόμα, συνέχισε να τραγουδά, να γνωρίζει την αποθέωση, να κρατά ολοζώντανη τη φλόγα εκείνης της χρυσής εποχής. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της επέλεξε να ζήσει αποτραβηγμένη από τα φώτα της δημοσιότητας, φιλοξενούμενη στο γυροκομείο Αθηνών. Τα ξημερώματα της 22ης Ιουλίου του 2026, η μεγάλη κυρία του λαϊκού μας τραγουδιού έκλεισε τα μάτια της για πάντα, ήρεμα, σε ηλικία 91 ετών. Σε κάθε της εξομολόγηση μέχρι το τέλος της ζωής της, όταν η κουβέντα πήγαινε στο Μανώλη, τα μάτια της έλαμπαν με μια παράξενη νοσταλγία. Ο Μανώλης ήταν τα πάντα για μένα. Το μεγάλο μου λάθος ήταν ότι χώρισα με το Χιώτη. Ακόμα και σήμερα πονάω, έλεγε.

Πάρε το δάκρυ μου λοιπόν, ακούσαμε και αυτή ήταν η ιστορία δύο ανθρώπων η οποία ναι μεν έσβησε στα ανθρώπινα πλαίσια αλλά πέρασαν στα πλαίσια του μύθου στην αιωνιότητα, έτσι. Δύο άνθρωποι που η ιστορία αποφάσισε ότι δεν μπορείς να προφέρεις το όνομά τους μόνο του. Πρέπει να τα πεις μαζί, σαν μια λέξη, σαν μια ανάσα. Χιώτης και Λίντα. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Ελπίζω τις δύο ώρες που περάσαμε μαζί να πήρατε ανάσα μέσα από τα υπέροχα και αθάνατα τραγούδια που ακούσαμε. Θα δώσουμε ραντεβού την επόμενη Τρίτη και μέχρι τότε μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε. Από εμένα, καλό βράδυ.

πιάμα, Χριστέ. Άδεια μου αγκάλια, Χριστέ μου, χέρια μου αδειάνα, Χριστέ.

0: αυτό το χέρι που το δρόμο πάντα ξέρει και το πιάνω να ανεβώ.
1: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.

δε σ' αγαπήσω, δεν ξέρω αν θα μπορώ. Θέλω να υπάρχω, φιλία μαζί σου να έχω.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Βάζουμε τις μουσικές. Βάλτε τα κλειδιά στο αυτοκίνητο, τη μηχανή ή τη φαντασία σας. Και ελάτε να κάνουμε μαζί αυτή τη διαδρομή. Αρμονικές διαδρομές με την Ευτυχία Σταυράκη. Κάθε Τετάρτη 6 με 8 το απόγευμα στο Eternal Radio.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο, Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης ροκ παραμυθιών. Για χαμένα γοβάκια πατήστε 1. Για τον πρίγκιπα των ονείρων σας πατήστε 2. Για το «και ζήσαν αυτοί καλά» λυπούμαστε, η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη. Για καλή μουσική μην πατήσετε τίποτα. Απλώς μείνετε στη γραμμή. Ροκ Σιντερέλα με τη Σταυρούλα Τριανταφύλου. Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 10 στο Eternal Radio. Γιατί αυτό που ακούς είναι μόνο η μισή ιστορία. Για επανάληψη βρίσκεστε σε αναμονή μέχρι την επόμενη Δευτέρα.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Είμαστε η Magic The Spell και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.